0: The best music on the best radio show.
1: Στο πληθυσμό Paradise 90 FM.
2: Λοφογερνόμαστε εφηβητή